βόρβετα φαετούβα. Μάρα τα βιολίτα γιατκο οζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τα κέσκουστε ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτε.